0: το Μίκη Βενιάκα, ο Κέλα Βάλι, η Μαμάλα, η Μάνερα, η Βα, η Βαρενράια, η Βαμένη. Κάχι να τουάλω καλά στο κουένε, ο Κέλο Γουρουμάνα.
1: Πάχι να ρωτήσει την Τιμουλέκ. Δεν είναι τέτοιο μάλλον από την Φίνα.
2: Πάχι
1: να ρωτήσει.
0: Νέρκε, χαμάι, ροέ, απαπάλε.
1: Βάκα χέρι κουν αύριο για μουριμά. Ρετέλε, τέπα μου χά, ητού μπακά νιουάνι βου.
2: Και εγώ το κοινά πακελάκα και νόνα κοβίδα αμένε, και έρεκε μουλούμα. Ο αρώα μαχίκου, να ανάτσι τη μηχάνα, ανή κοβίρι να ρί όχε κουλά, νι βανανάκα. Αό ρουκουνουά, εκεί ρουκουνουέλα. Νε ουλούμα, νε σένι, Ιωσουέλα, βάκο χάνι κοβίρι να μιμή, ιότια ενώ το αβάτεβα. Και η Ιωτιαρο, η Κουλάκα, η Θεακά, η Βανίχα, η Καμιαχά, η Δελίχα, η Καϊπίρο, η Βανό, Αγώ, η Νατσούνο, η Βάο, η Κουλίχανα, η Κινίγο, η Ασιτιάνα, η Νάμα, η Ρουδάσα. Η Νακουέλαντο, η Νότα, η Κονκικατσέλα, η Μουένε, η Ρουδάσα, η Μικάπα, η Κασότενε, η Νέο, η Κουλανένα. Because Nakawi Yala a Hilipia, Kerakawi Kuya, a Kachetikapahi. Porque a temple era a Panedua Kerelaka, Kakon and the Moapitimpina, Nahia, Vano Yakulihana Katan Hiku, and Nero making Yak no Tama, no Tama, Kinu or Rupe, so Abuni,
3: give a killemaso, give a killemaso. Amuni me, Apitimpina. Ay, O Kitatu Wellawani. Niki kilote tu, yenu kipiti kusha.
1: Mwemi samanyaka.
3: Kikilote tu, o kikunusela uashkerta. Kilote tu le watireita. Hei, amwene, mutiano ulama hikuano, irrespetu kano ni miyano. Kalaika haraka miravo, anaki titimiha.
1: Ayu.
3: Mahikuana nakona iye, siporo ulama anuni mu, kihiraka na ni maino. Na rasuwele kwa hibesho hainiti mwimile isasivela ya mukalai meshi mtia nola erishpitu kano ni miyano hapu ya kilakele ni mwara kola
1: wano titi muhina
3: mukilakele
1: muhina ilo tama vateva waka waka no pensao maha kipanyanya heni
3: hey amu ni wawo sika katu waka iseru meshukumu Karo tepo shimwa, mika hapa kilu wono nyanyala. Vano, hakupuende veli kinera, apale ki yo rest house wi